0: Έλα, έγινε μετά.
1: Έλα, έλα, παπά. Κόσα να σάει, παπά.
0: Μέσα
1: να δει, παπά.
0: Δεν παπά και δεν πουτά και αν πόβει να πιέν και πουτά. Όχι, λέ μέσα, ωραία, πουτά. Όχι, λέ μέσα.
1: Μάικ, κάτι να σάει, Μάικ.
2: Αν μπορεί να σάει, πουτά του, κόσα να σάει.
1: Μπορώ, σάω, Μάικ. Κάτι να σάει, παλέκι, κάτι να σάει.
2: Μπορεί να σάει, πουτά.
1: Μέσα να δει, παλέ.
2: Δεν παπά και δεν πουτά και δεν σπίρι σαν τα και όρθα θα είχε πουτά του, Ανίκη.
1: Ανίκη, το όρθα όχι, Μάικ.
2: Όρθα είχε του,
1: Τα κλάντα τα μάι.
2: Αγόρτε σιωέρι.
3: Αμή πέθαμε σε λερφά κατ' δεύω ατσέ πέθαμε. Άτα που λέει, δεύω πάπου ατσέ, πού το ατσέ, πού ήτρωτ με και ό,τι λέει πέθαμε. Πού ήθελα σε λέκε, πόρ μόλσορτ που λέει.
2: Ωι, ούντρα σε μάς και λέω. Άτσο δίπτα, του γε, τε είναι ανία καούζο καλτά. Ιόν ούνουν να, γε.
1: Thank you, man, thank you. Hi, bro.
4: Hi, bro.
1: How are you?
4: I'm fine, bro.
1: I am beautiful. Yes.
4: Καλά μου να γίνει.
1: Juice.
5: Βέβαια, αμέ juice το τίλωρε. Ας φες του μου να είναι καλή διτάνια.
4: Του δεν. Πία τα να juice απαρεν πία να τλέει του.
1: Αμέ φες του ζώνο για γλάσ αν τι έντι τα διε. Τα τώρα με κάνει τα λάνη καλή διτάνια. Ονί έγκου μου όγκου μου διεύ. Μα καμπάρι κουσί ζώνσι. Ιε φωνή έγκου ντοντολέ. Γκουντοντολέ του για δεράκολε. Σαντζε το βέλ το ουτορμγελο. Σουριο το δόγκραρ λοιπόν γελο. Ατα σάντρε μου δεο ναϊλο.
4: Ιε φωνή γκουντοντολέ. Γκουντοντολέ του για πά. Βαβάκ πολέ.
1: Του κα. Πόδου γάμου κουζάιν δελέρ. Βάπ ντενίς δε σαγαρί εκ αυτού ωστά. Του κα high pitch, low pitch. D minor, E minor. Scale του κα σηκόντιτα.
4: Πόλτο γκίτ γαλούγγι.
1: Γκίτ γαλούγγι, κόπι μπορεί τα ήγη. Πόδου μου τα νοτάκια η τάρ με ελαστά ρε. Τα καϊ σκύλ αστά. Μπρέγκαρ να γκάιτζι. Μπρέγκαρ κούγκρα μα ατσι άλαν. Γκράντερ αν τυπέρ μπρέγκ γκούντ γκρτά το πολύ. Το σιγκ γκούντ γκέλε.
4: DJ σαϊμπα, DJ.
1: DJ δούτζε είναι ήνιγη. ಅಳೈ ಸಾಹಿಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋಯ್ತ ಬರೋ ಚಿಂತನ ಬರೋಯ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗಡ್ ಕಣ್ಣಾಕ್ರೆ ತೆಗೆ ಬರೋ ಈ ಅರ್ಥ ಸಹ ಈ ಸಾರಂಶ ತೆ ಕಷ ಗಾಯಿಜೆ ಬಳೆ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ನಾ ಏನಿಯೇ ಗುಂಡೊಂದೊಳೆ
5: ಗುಂಡೊಂದೊರೆ ತುಜೆ ಒಪ್ಪ ಸಲೆ ನೇರೆ ಶಿಪಟ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸರ್ ಡೈವರ್
4: ಕ್ಯಾಸರ್ ರಟ್ಟಿ ತುಜೆ ಅನಂತ
1: ಓ ಪುತ್ತ ఎద్దోడ్లో ఇక నేవీసో ఆఫీసర్ హ్యాండ్సమ్ హంకంగా సరసా గవర్నమెంట్ బస్ డైవర్ డైవర్ మని సంగమా సంగలింగి వన్గే
5: నా మక కళ్ళె కళ్ళె కళ్ళె తూ పెరపల్లి బ్యాండ్ సో పెన్ కార్
1: కూలి మొని సైబిన తూ కంచి తూ కంచి వనియ తూ బెల్తంగడి సిగి మన నింగి అంగ చిన్నింగి మన అరే ಯಾನಮ್ ನೀರು ಏಕ್ ಶಿಬಟ್ ಏಕ್ ಶಿಪ್ಪ ಚ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗಲ್ಲೀಲ ಶಿಬಟ್ ಶಿಪ್ ಶಿಪ್
5: ಕಶನ್ ಜಾತಾರೆ ತುಜೆ ಕಾಮ್ ದೋಣೀರ
1: ದೋಣೀರ ದೋಣೀರ ಓ ಬಾಯೆ ತುಕ ಅರ್ಥ ಸೈನಂಗಿ ಶಿಪ್ ಶಿಪ್ ಶಿಬಟ್ ಶಿಪ್ಪರ್
4: ನೀರೆ ಶಿಬಟ ತೆ ದೋಣಿ ವೆಚ ಉತ್ಕಂತ ಸಿನಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಅರ್ವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಗಳ ಬರ್ವೆತ
1: ಸುತ್ತ ಬಳಿತನ ಕಾಯಿ ಸರ ಅಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಉದಾ ಖಾಲಿ ಉದಾ ಕಂಚೆ ಟರ್ನಲ್
5: ಓ ಖಾಲಿ ಪೆರ್ನಲ್ ಪೆರ್ನಲ್ ಕುಸ್ತು ಪೆರ್ನಲ್
1: ಪೆರ್ನಲ್ ಪೋಯ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಯ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಪೆರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ವಾರಿಸೋಡ್ ಪಾವಸು ಬಂಗಲ ಕೊಲ್ಲಿಂತು ಎಂತಲ್ಲೇ ವಾಯ್ಬಾರ ಖುಷಿತದಲ್ಲೇ
4: ಓ ಸೈಬಾ ತೇ ಪೆರ್ನಲ್ ನಿ ಫೆಂಗಲ್ ಪೆರ್ನಲ್ ಕೈ
1: ಗೊತ್ತಸ ನೀ ತುಕ ಗೊತ್ತಸ ಗಿನಾಗಿ ಪೊಳ ಇಲ್ಲ ವೈ ವೈ ವೈ ವೈ ತೆನ್ ತೆನ್ ತೆನ್ ಫೆಂಗಲ್ ಫೆಂಗಲ್ ದರ್ಯ ಕಿತ್ಲೋಯ್ ವೈರ್ ಸಗಲ ಸೋನಿ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಕ ಕ್ಯಾರ್ನ ಅಮ್ಕ ಸೋಯ್ ಗಲ ತು ಕಾಲಿ ಉಲೈತಯ್ಯ ವೈರ್ ವೆತನ ಅವು ತುಕ್ಷಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಚ ದಾಂತ ಕಿತ್ಲೆ ತುಕ ಗೊತ್ತಸೆ 27 ದಾಂತ ಎಂಎಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೂಂಡು ದೊರೆಯಂತ ಹೋಗ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ನಸ ಅದೇ ಲ್ಯಾಕಿಲ್ಲ 1 2 3 4 ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೊಂಚ ಬೋಟಿ ಚೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಸೈತೆ ಗೊಂಚಿ ಬೋಟ್ ಅಮ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ದಂಟು ಹೋಯ್ತು ಗೊಂಚ ಬೋಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಉಪದ್ರ ತಾನೆ ಅಂಗರಸ್ಯ ಉಂಚೆಯ ತಾನೆ ಅಂಗರಸ್ಯ ಉಂಚೆಯ ಜಲ ಕೊಶಿ ತಕ ಸೈಡ್ ದಿವನು ಆಮೆ ಮುಖರ್ ವೆತ್ತ ಮುಂತನ ನಾವು ಮುಖರ ಐಸೋಸ ಗುಡೋಯ ವಾಸ್ ಲಾಗಿಯ ಆಮೆ ಕೊಶಿ ಮುದ್ದೆ ಶಿಪ್ಪು ಗುಂಡೋನು ಗುಂಡೋನ್ ದಾವ್ಯಾಕ ಮಾರು ಗೆಲೋ ನಾಜಲೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪ ಬಚೇನ್ ಅಷ್ಕ ಏ ಬರಸು ಹಾ ತಲೆ ಮೇಲ್ಟಾಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಡ್ಲ
4: ತಿ ಆಮ್ ಚಾದ್ಲಿ ಟಿವಿ